0: been the Pink Sound Show. Collab Radio. Available on digital in Berlin, Channel 7D, and Brandenburg, Channel 12D.
1: Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlia.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.
2: Collaborabio, France.
3: And this is a duck.